0: 1978, πρώτα εργάτες. Οι Γερμανοί στα καλύτερα τους, Kraftwerk. She's a model and she's looking good. Έχετε ζητήσει να βάλουμε το γερμανικό, το οποίο και πάντα μελώ. Όπως δεν παίζω ποτέ το 99 Red Balloons ως Luftballoons της Νένα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, μπράβο. Στην ατάκα από ταινίες είσαι άμεσος. Ήταν εκείνο το, εκείνη την εκείνη σκηνή του Χάρι Κλίν που είναι φορτηγάτζης και ψάχνει να βρει κάτι να τον ξυπνήσει, να τον κρατήσει ξύπνιο την ώρα που οδηγεί.
1: Το νυχτοκάματο του τρόμου. Το πρόγραμμα. Σερενάτα σε ρέιφεση για φαγκότο, τσέμπαλο και μικρή ορχήστρα εγχόρδων. Θα ακούσετε ομιλία του ακαδημαϊκού κυρίου Παύλου Χάρη με θέμα «Η αισθητική του σύγχρονου πεζογραφικού νεορεαλισμού σε σχέση με την άμπληση του...»
2: Δεύτερο πρόγραμμα.
1: Μουσική για αυτούς που ξενυχτούν.
0: Απίστευτος Χάρη Κλίν σε αυτό. Δεν κατέληξε καλά το φορτηγό. Κοιμήθηκε. Θα μου πεις, ρε Άλεξ, τι παίζω μπρακή FM το βράδυ? Μουσική για αυτούς που ταξιδεύουν. Το πρωί όμως, Sunday Club. Είναι Έλληνες και θυμίζει έντονα Viva Sahara. Ήταν την ίδια εποχή, ήταν το Lies.

πραγματικά άλλος ο ρυθμός. Τα synthesizer θυμίζουν Ρακιτζή και Βίβα Σαχάρα. Μια ελληνική παραγωγή του 1984 που χάθηκε. Χάθηκε πραγματικά. Sunday Club Lies. Μοιάζει όμως ότι είναι ελληνική παραγωγή. Θυμίζει πολύ. Και θα μείνουμε Ελλάδα, θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Ιάννα Έκον. Καλημέρα Ιωάννη. Χθες το είχαμε σε πρώτη μετάδοση στον Ομβρακέφα. Το νέο σύγκλι του Ιάννα Έκον με την Λουίζ. Με τίτλο Only You.

Νέο σύγκλι από τον Ιάννα Έκον. Πότε προλαβαίνεις, Ιωάννη? Μαζί με την Λουίζ που είπα και χθες την είδα το Σάββατο στην Αθήνα. Only You. Και πραγματικά ένας ήχος αμβρακιώτικος μέχρι το κόκαλο. Και σε ευχαριστούμε για την πρεμιέρα. Επίσης αμβρακιώτικος ήχος μέχρι το κόκαλο. Από Ιταλία, Αλεσάνδρο Μανιανίνη. Θα μπορούσα να πω Σιρλι Μπάσε και να το χωνέψετε. Secret Lover.

άλλες άτρο μανιανίνι, Jenny B, Secret Lover. Έχω χάσει να σκάσουμε μηνύματα. Καλημέρα Λεκό. Καλά θα πάει. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Και Retail Systems Κωστή. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα.

Από τα πιο περίεργα που θα ακούσετε σήμερα στο Νοβρακέ FM. Georgian Folk, Ατσαρούλι, Γκανταγκάνα. Ατσαρούλι, Γκανταγκάνα. Αυτό είναι τριπλοπειραγμένο που ακούσαμε. Και είναι της εποχής του TikTok. Από εκεί ξεπίδησε. Καλημέρα Χριστίνα. Τέλειο τραγούδι λιτών λίγου. Σε ευχαριστούμε συνολικά. Δίνεις χαρά και στον καλλιτέχνη. Από Αθήνα μια φωτογραφία από τον Έκο. Τι είναι αυτό, αμβρακία, να το δω από κοντά. Κλειδαράς είναι αμβρακία. Μου αρέσει που στέλνετε το αμβρακίο που και αν το βρίσκετε. Ειδικά από ενδείξεις πινακίδες 919.

τώρα, εγώ έχω φάει σκάλωμα αυτό. Είναι το background, είναι η μαγιά που χρησιμοποιήσε ο DJ Παντελής. Έλα που φτιάξω όμως μια τραγουδάρα, έχει βάλει μια μαγική μουσική και τα lyrics είναι τόσο όσο. Something about you baby. Καλημέρα στο δικό μας Αμβρακιώτη. Καλημέρα στο Δημήτρη Μπόσμο. Αμβρακιά tour συνέκανα και εγώ ζούμε μετά. Είδα τον Βρακί και τα εφτάρια και λέω κλειδαράς είναι αυτός. Ναι, Αμβρακιά tours. Αυτό έχει μια καλύτερη λογική. Και ναι, Αμβρακιά παντού.

Hammer to the Heart. Ο Teddy Swims, ξανά τι λέγαμε χθες με τον Teddy Swims. Tame Impala, Dracula. Αυτόν μπορούσα, θα το ακούγαμε κάθε μέρα. Πολύ δικό μου. Πλάκα, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο. Μη χορταστική εκπομπή και σήμερα.

τι συγκρότημα, τι τραγουδάρα. Τέμι Μπάλα, Dracula. Θυμάμαι ότι το είχε φέρει στη ραδιοφωνική μας ζωή μαζί με τη συνέντευξή της η Βάσια Μπακογιάννη ένα χρόνο πριν. Και είναι αυτή. Είχε έρθει να παρουσιάσει το τραγούδι της με τους Duckling, Water. Άφησε τα πάτρια δάφη για την Αθήνα. Λογικό είναι. Αν δεν κάνω λάθος, η Βάσια ήταν από το Κομπότι, έτσι. Και ελπίζω να μας ακούει και να καμαρώνει την τραγουδάρα της στο 919. The Duckling, Water.

με καταγωγή από την Άρτα, The Duckling Water. Το πρόβλημα με το συγκρότημα αυτό είναι ότι άμα γκουγκλάρεις Duckling Water, σου βγάζει παπάκια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Πρέπει να παιδευτείς πολύ να βρεις το κανάλι του στο YouTube. Το έστειλα μόλις στον Ιάννα Έκον, γιατί θα ήθελα πολύ να υπάρξει ένα τραγούδι του Ιαν με τη φωνή της Βάσιας. Καλή μας Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική τέρμα λέει τα ηχεία για τον Τράκιουλα. Και ο Γιώργος ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ένα Teddy Swims την ημέρα των Ριλάκαν υπέρα. Κρίμα ο γιατρός. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Λένα. Καλημέρα και στο Γατούλη. Τι χαριτωμένο που είναι αυτό. Γατσούλη το λέμε εδώ. Πεταλούδες τώρα. Jason Mraz, Butterfly.

Jason Emrah, Butterfly. Έστειλε το κανάλι της Βάσιας Μπακογιάννη στον Ιάννα Έκον και μου απάντησε πολύ χαρούμενο, με έκανε τώρα πολύ δυνατή με το κατάλληλο κομμάτι, ναι. Να το δω αυτό, να σας φέρω σε επαφή, να τις γράψει τραγουδάρα, να βάλει τη φωνή για την εμφάνισή της, που μετράει και αυτό. Και μετά το στείλουμε όλο μαζί στον Dim Zach, να βάλει έτσι μια μαγεία επάνω, μια χρυσόσκονη. Να το κάνουμε 3-1. Τελευταία 16 λεπτά. Διότι, Ιωάννη, we are all made of stars. Ο Μόμπι.

Είναι δυνατόν να μην λατρεύεις αυτόν τον άνθρωπο? Μόμπι. No one can stop us now, Λίνα. Γιατί είμαστε όλοι φτιαγμένοι από αστρόσκονη. We are all made of stars. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στο Μονοπλιό. Το ερωτικό, το δικό μας. Άλλο ένα από την κατηγορία με τα καθαρά αμβρακιώτικα. Ο Τζακ Πανάτη, Every Glance.

αυτή τραγουδάρα είναι αυτή. Jack Panatte. Χθες προχθές, το 2009. Every Glance. Πώς περνάνε τα χρόνια. Ένα τραγούδι που ειλικρινά μου φαίνεται ότι το ανακαλύψαμε 3-4 χρόνια πριν. Τρία χρόνια πριν, άλλο βραγιώτικο. Και σε κάτι τέτοια τραγούδια θέλω να πω καλημέρα στον Κώστα Θάνο. Λείπεις από το πρόγραμμα το 919. Infidels, Murder That Sound. Γύρνα πίσω ή έστω στείλε μουσικές.

Infidels, Murder That Sound. Αυτό ήταν όσο εδώ πληρώσατε. Δεν έχουμε και Χρήστο Έξαρχο ακόμη, γιατί δεν επέστρεψε. Να δω πόσο θα κρατήσει το break. Τα καλύτερα για το τέλος. Την καλή μέρα μου σε Βαγγέλη Ρίζο. Πηγή μουσική, στο λέω. Goldie will make the same mistake again. Από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αύριο το πρωί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.

0: Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιαχτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιαχτίδα, ήταν φλόγα ματιά θέρμη. Μια βραδιά σ' ένα κέντρο την είδα.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

I've lost the door.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

καλό, η πιτσιρικάρια να μην παραπονιέται. Ήδη φτάσαμε στην Τετάρτη. Όλα τσουλάνε γρήγορα και θα τσουλήσουν πολύ γρήγορα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το νομπρακι FM, το 919.gr και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ίσως το πιο όμορφο σημείο της πόλης, στο νομπρακι FM. Το λέω και το εννοώ δηλαδή. Από εδώ ξεκινάει άλλωστε η μουσική της πόλης. Και όχι μόνο τα πρωινά.

24-7 που λένε και στην πατρίδα. Μαζί σας όλη μέρα. Η θερμοκρασία το βράδυ έπεσε στους 19 βαθμούς. Ήταν το πρώτο βράδυ που τράβηξε σεντόνι για να κοιμηθώ. Ένιωθα άβολα χωρίς. Και όλα αυτά με μια εβδομάδα διαφορά. Πλέον οι νύχτες είναι ανθρώπινες. Τα πρωινά έχουν ένα κρυουλάκι. Αλλά ακόμη ο καιρός καλά κρατάει.

Καλημέρα μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά. Το διάσημο δεκάλεπτο των Βρακέφεν. Το πιο διάσημο δεκάλεπτο δηλαδή, που σας έχω όλους εγκλωβισμένους στο αυτοκίνητο. Καλημέρα Κωνσταντίνα και Ιωάννα.

αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια έχουν μάθει τα παιδιά από αυτό το δεκάλεπτο, από αυτά τα δύο πρώτα. Πού μπορεί να τα βάλει μετά στο Spotify και το Spotify να τους προτείνει κάποια αντίστοιχα. Και κάποια τυχερά παιδιά που οι γονείς ακούν ακόμη ραδιόφωνο, που ακούν πολύ ραδιόφωνο, να έχουν μια μουσική άποψη δική τους. Διαφορετική από τους συμμαθητές. Όχι τη ριντάχτα, τραπ κλπ.

Και εδώ έχουμε δύο στρατόπεδα. Έχουμε αυτούς που δεν θα κρεμάσουν ακόμη το μαγιό τους, δεν θα το ανεβάσουν στο πατάρι στην τουλάπα, θα επιμείνουν μέχρι τέλους, μέχρι να τους πιάσει η βροχή την ώρα που κάνουν μπάνιο. Και είναι και η φίλη μας η Όλγα, καλημέρα στην εξωτική Ελεουσάρτας, που γράφει περιμένοντας να βρέξει και ελπίζοντας σύννεφα σύντομα. Όλγα μου, θα σε απογοητεύσω, δεν προβλέπεται βροχή σύντομα. Μετά θα παραπονιόμαστε για τη λασπούρα. Γενικά πάντα θα παραπονιόμαστε για κάτι. Οπότε λέω να πάμε με το κύμα, όπως πάει. Καλημέρα στον Νικό Κατσινέλη, καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Όσο υπάρχουν αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα δεν πηγαίνουν μόνα τους, θα μεσουρανεί το ραδιόφωνο. Buenas dias μας γράφει Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Καλημέρα Βρακέφε, μας γράφει και ο φίλος μας ο Αλέκος. Sunset in Aegean. Το θέλουμε έτσι, να κρατάμε λίγο ατμόσφαιρα. Divangelo, Άλεξ Μιχαλάκης. Καλημέρα και στη Βουνοπλαγιά, στην Ηλιόλου, στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Τσέλοφα γράφει στα Γιαννιώτικα. Ελπίζω να λέω σωστά στον τόνο, γιατί δεν έχει τόνο. Πρωινή Βάρδια. Καλημέρα Βασίλη, Μιχάλη, Δημήτρη, Κύριλε. Καλημέρα στη Δήμητρα. Ιωάννη Νατσέκ.

μαγικό The Instrumental. Back to back και το ξεκίνημα. Αν και ο φίλος μας ο George, που στέλνει μποντζόνο σε όλη την αμβρακιωτική παρέα, γράφει ένα ιταλικό ξύπνημα, βρε αδερφέ, να ξεκινήσω όμορφα η Τετάρτη μας. Δεν μου έρχεται κανένα ιταλικό εμένα τώρα σε αυτό το στυλ. Σκάλωμα. Θα αυτοσχεδιάσω. Η αλήθεια είναι ότι οι ακροατές μας, οι αμβρακιώτες, οι φανατικοί, έχουν με τα ιταλικά ένα μεγάλο έρωτα. Νομίζω δεν χορτάσατε τα ιταλικά ποτέ. Εδώ όμως σας έχω τραγουδάρα. Darren Hayes, Incessible. Κορυφαίο.

αυτό το τραγούδι είναι μαγικό. Είναι καθαρά ραδιοφωνικό, δεν μπορείς να το ακούσεις, να το βάλεις κάπου αλλού. Darren Hayes, Insensible. Ιταλικό θέτε, ιταλικό πάρτε. Cinquanta mila. Είναι η Ναζίλη.

Νίνα Ζήλη, Γκουλιάνο Πάλμα, 50 μίλια. Τραγουδάρα έρχεται επίσης. Σας περιμένω στο 919.gr. Θέλουμε τα μηνύματά σας.

είναι όπως ένα τραγούδι, αν αλλάξει εντελώς κατηγορία. Τον διασκευάσει στο Losing My Religion, δεν λέει τίποτα. Το να το κάνει σε Gregorian style, σε ψαλμωδία, ναι. Ναι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα στη Μινεάπολη, Ιωάννη. Παραγγελιά Lou Reed. Walk on the wild side.

0: από τα ιστορικά τραγούδια. Walk on the Wild Side, ο DJ S το έκανε λίγο πιο πρωινό, λίγο πιο δικό μας. Ο μεγάλος Lou Reed. Καλημέρα στο εξωτικό Χαλάνδρη, καλημέρα Ευάγγελε. Είναι τώρα τι να σας πω. Το να είσαι στην Άρτο στον Ευρακέ FM και να παίρνεις ένα μήνυμα από το εξωτικό Χαλάνδρη, από την Αθήνα, από τη Χαλκίδα, από Θεσσαλονίκη.
1: Una giornata particolare.
0: Είναι κάπως.
1: Si inizia con un buon caffè.
0: Είναι κάπως ανεβαστικό.
1: L'amore in città. C'è un profumo.
0: Ιταλικό θέτε, ιταλικό πάρτε ξανά.
1: Come la Sofia Lore, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Ο δικός μας Λουίτζι Καταλάνο, Ντόνα Κάρμεν. Καλημέρα Στρομάη, που σημαίνει καλημέρα μαέστρο, μας στέλνει Αγγελική από τη Λευκάδα. Ο Νίκος Κατσινέλης, γιατί κάνει παράπονο, εγώ είπα για. Δεν είπα για τον κίτρινο στόλο σήμερα. Ούψ. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο. Είπα καλέ, είπα στην αρχή. Δεν είπα ότι όσοι υπάρχουν αυτοκίνητα θα υπάρχει ραδιόφωνο. Σήμερα δεν το είπα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Είμαστε μια ωραία, μια όμορφη παρέα είμαστε.

χάσατε ήταν Ελπία και το διάσημο Other People. Τώρα πότε θα γυρίσει ο Χρήστος Έξαρχος? Δεν ξέρω, πιστεύω την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε καλό στο να κεσάργησε. Νομίζω ότι η μέρα χρειαζόταν και λίγο άμπα. The winner takes it all. Στον Ομπραγκιά FM και το 919.gr. Μια αλλιόλουστη Τετάρτη.

Μη βιάζεστε γιατί τα καλύτερα δεν ήρθαν ακόμη. Φίλοι μου Αγγελική, μια ηλιόλουστη Τετάρτη με μια τέλεια διάθεση, τι θέλει? Θέλει Carpenters στην κορυφή του κόσμου. Top of the world. Δικό μου αγαπημένο. Και πάνω στην ώρα να έρχονται φωτογραφίες από τη θάλασσα, από τη Χαλκίδα. Εντάξει, respect.

Carpenters, Top of the World. Έκανε ο Ντιμ Ζαχ μαζονάκι. Παρακαλώ να με ενημερώσετε αμέσως. Και η Κάθιν λέει τελική μετακόμιση από το εξοχικό. Άντε, game over και για φέτος. Κάθιν, σε ζηλεύω πάρα πολύ με την καλύτερη έννοια. Στον παράδεισο που βρίσκεσαι. Ο Θεός Φρανκ. Ο λατρεμένος.

θείος Frank Sinatra, Strangers in the Night, σε πολύ όμορφο ρετουσάρισμα. Αγγελική, θα αρχίσουν τα κυριακάτικα μεσημέρια. Πού θα ζητάτε τραγούδια? Κοιτάξτε, λίγο να κρυώσει ο καιρός, να μαζευτούμε μέσα, γιατί ακόμη δεν έχουμε μαζευτεί. Ήταν πολύ ωραίο το δοκιμαστικό που κάναμε, αλλά απαιτεί μεγάλο κρατήριο. Το να ζητούν Κυριακή μεσημέρι ένα διόρυο οι ακροατές τραγούδια στο 919.gr και κάποιος καημένος να προσπαθεί να τα βάλει σε μια σειρά. Κάποιος καημένος. Πάτζο Ντιλέι, Μπιάτζο Αντωνάτσι, Ιταλικό θέτε.

Τζεντιλή. Εδώ είχαμε Dim Zach, το οποίο θα ψάξω να έκανε μαζονάκι στα αλήθεια. Biagio Donace. Μ' αρέσει και το όνομα αυτό, Biagio Donace. Επίσημη πρόσκληση από Χαλκίδα έχω τώρα και θα την τιμήσω. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Πολύ Αθήνα έχουμε, πάρα πολύ Αθήνα. Τα πίνεις στο χάρτη λέει δεν φαίνονται. Caruana, Reflections of a Poem.

ιδιαίτερη περίπτωση. Καρουάν, Κούρδος, Reflections of a Poem. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, στο ηλιόλου στο Εδιμβούργο. Το έχετε συχνάσει σε αυτό? Φτιάχνω κέικ πρωί-πρωί. Daft Punk, Da Funk, βεβαίως. Τη δεύτερη ώρα το βάζω στη λίστα. Η πιο τρελή διασκευή που έχω νομίζω ότι είναι αυτή. Τζανάρο Κόσμο Παρλάτο, You Spin Me Round Like a Record.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
7: Και πάμε για δεύτερη ώρα. Ευτυχώς έχουμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Έχει φύγει ο πρώτος καφές. Έχουν ξυπνήσει οι αισθήσεις, στο μυαλό δηλαδή. Έχει λυθεί η γλώσσα. Λες και ήταν δεμένη την πρώτη ώρα. Στον Αμβρακία FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ακριβώς στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, που το κέντρο της πόλης είναι το κτησιακό κέντρο. Ντούπου ντούπου ακούς σφυριά, φτιάχνουν την έκθεση. Θα ζήσουμε 2 εβδομάδες μέσα στον κόσμο. Πολιτισμικό σοκ. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Κλασικά πράγματα. My Army of Lovers.

αξέχαστη Army of Lovers. Είμαστε στο ξεκίνημα των 90s. Ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό είχαμε ακούσει εκείνη την εποχή και κράτησε αρκετά, αλλά όχι πολλά χρόνια. Αυτό τώρα ξεχνιέται. Αυτό το ακούω και νομίζω ότι είμαι DJ στο τουριστικό. Tony DeBart, The Real Thing. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Ετοίμασε βαφές και ρεφλέ. Φτάνει η ώρα. Έφτασε δηλαδή.

τεράστια τραγουδάρα, Tony DeBart, One Hit Wonder, αυτός κι αν είναι. The Real Thing. Όχι, αυτό πόσα χρόνια έχουμε να το ακούσουμε. Happy Mondays. Step on. Καλημέρα, Ριόλα. Κάθε πρωί είναι μια λευκή σελίδα γράφει. Τι ωραίο. Γράψε μια όμορφη ιστορία σήμερα. Μ' αρέσει αυτό με τη λευκή σελίδα. Μ' αρέσουν οι λευκές σελίδες. Να πηγαίνουμε για νέα πράγματα. Το λέει τώρα αυτό Ταύρος, έτσι. Βάλτε με το μυαλό σας. Τα ύστερα του κόσμου.

Mondays Στεπών. Αυτό μου θυμίζει έντονα αψίδα και είδωλο. Το λέω για τα γερόντια πια τους αρτινούς που ξημεροβραδιαζόταν σε αυτά τα μαγαζιά. Είδωλο και αψίδα. Βαβέλ, ποιος θυμάται τη Βαβέλ? Γιατί γκρέμισαν αυτό το υπέροχο σπίτι, αυτό το αρχοντικό. Τι έχουμε ζήσει στη Βαβέλ? Το λέω τώρα και νομίζω ότι ανατριχιάσαν οι παλιότεροι. Ήταν ένα μαγαζί που ήταν σε δωμάτια. Ένα παλιό ερχοντικό που είχε γίνει καφέ μπαρ. Ό,τι πιο όμορφο έχει υπάρξει. Και το χάσαμε. Εδιμβούργο είναι εδώ. Είναι. Αυτοί οι δύο τύποι με τα κράνη. Γιατί το διέλυσαν? Γιατί μας το έκαναν αυτό? Da Funk ή Daft Punk. Το σοκ ήταν όταν σε έναν αγώνα Φόρμουλα 1, δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν λογικά, πρέπει να ήταν Γαλλία, έσκασαν στα πάντοκ ντυμένοι έτσι, με τα χρυσά και τα σημαίνια και τις κάσκες. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκώ.

και βλέπω τώρα τη λίστα των Daft Punk. Έχω κλειδωμένο το Harder, Better, Faster, Stronger. Το θεωρώ λίγο δύσκολο για τον Ευρακέφα. Όπως και το Technologic. Και ένα ακόμη που το ξεκλειδώνω τώρα για σας. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Τετάρτη σήμερα και ελπίζω να έχουμε μουσικές στη σκιά του φαγκαριού. Για ακούστε τι έχει γίνει εδώ. Νομίζω ότι καταλάβατε τι είναι. Καλημέρα στο team του Τρίτου που μεγαλώνει. Καλημέρα Νίκο.

αυτά που δεν ξέρεις τι ακριβώς ακούς. Και το ξόφυλλο από το single είναι ο Michael Jackson από το Thriller, αλλά με τη μάσκα των Daft Punk. Billie Jean, Get Lucky. Και λέω να κρατήσουμε τον Pharrell Williams. Αυτή τη μορφή, αυτή τη λατρεμένη μορφή. Είναι μια κατηγορία στον Βρακή FM που λέμε τι θα παίξει σήμερα. Θα παίξω happy. Και έχει ξεκινήσει με αυτό. Καλημέρα Στεφανία. Δεν είναι γραφή μια απλή Τετάρτη, είναι μια καταπληκτική Τετάρτη. Ό,τι πείτε εσείς, εγώ συμφωνώ. Με τους προλαλήσαντες.

0: απλά happy. Ο Φαρελ Ουίλιαμς. Ένας happy άνθρωπος. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στο Κώστα Κότσα. Όχλε, πήγε 9 και 30 η ώρα, ναι. Ναι, συνταξιούχε. Έχασες το ραντεβού. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνου. Καλημέρα, γράφει στην όμορφη και δροσερή παρέα των Βρακέ FM και έχω να κάνω και το σπότ εγώ. Για ακούστε τώρα.
1: Αμερικάνσκα φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Πόσο μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή, που δεν μπορώ να την πω κιόλας. Αμερικάνσκη κονφίρμα Transceptor Technology. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω. Αλλά μ' αρέσει το Computer of Personality Sputnik. Computer of. Είναι η Snap, the

Ξέρω τέρμα τα ηχεία. Ο Βαγγέλης Ζεμπερδινός θα έχει εκπομπή σήμερα, 10:30 ξεκινάει, στη σκιά του Φεγγαριού, και θα έχει λέει και τα Ζεμπερδινάκια. Κατάλαβα. Στο φουαγέ, στον καναπέ θα κοιμηθούν τα παιδιά. Βαγγέλη, ανοίγει αυτός ο καναπές. Αλλά δεν ξέρω πώς, και το κυριότερο δεν ξέρω πώς κλείνω, οπότε αυτοσχεδίασε. Daft Punk One More Time, το σημειώνω για αύριο, Λίνα. Όχι τρίτο Daft Punk σήμερα, και πότε θα σας πείραζε. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Λεμπρινή. Αυτό κι αν ήταν μπαούλο. Αυτά είναι από τα μπαούλα τα πίσω-πίσω.

0: Αυτά τα ακούγαμε το 1999. Ο Paul Johnson, Get Get Down. Δεν γράφονται τέτοιες στίχοι σήμερα, τέτοιο συνέστημα. Και σίγουρα δεν γράφονται στίχοι σαν το επόμενο τραγούδι, που σύμφωνα με την Gang είναι ο εθνικός ύμνος του Καναδά. Να δείτε τις σειρές, τα μάτια, η ζωή και ο κόσμος με τα μάτια της Gang. Με τις φοβερές κάρτες που πετάει ενδιάμεσα. Σοκ.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the

Jesus, Technotronic, One Hit Wonder επίσης, αλλά μεγάλωσε γενιές, Pump Up The Jam. Ήταν στο Φεύγα των 80's, αλλά το χορέψαμε στα 90's αυτό, φανατικά. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατέρινα. Καταλάβατε ποιο είναι αυτό. Βλέπετε φανατικά Φόρμουλα 1 πέρυσι. Αυτό τραγούδησε ο κόσμος για το Max Verstappen. Max Verstappen. Αυτό.

να βλέπω Φόρμουλα 1 πέρσι και να ακούς τον κόσμο να τραγουδάει το παμ παρα Max Verstappen, για να μην μου έρχεται στο μυαλό ποιο τραγούδι είναι και να τραγουδά Perfect All Stars Ritza. Και με τι το ακούγαμε μαζί? Α, περιμένετε λίγο για να καταλάβετε με τι το ακούγαμε μαζί. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπι. Καλημέρα από τα παλιά, καλημέρα ταξίαρχε. Και έχεις δίκιο Στεφανία, έγινε πάρτι σήμερα από το πουθενά. Party 90's. Οι Bucketheads. This sounds falling to my mind.

Ναι, το ότι έχουμε στίχους από αυτό το τραγούδι μας ξεπερνάει. Μόνο σε instrumental έχουμε βάλει στίχους, τελείες. Θεέ μου, τι μπαούλο άνοιξε σήμερα. Πού ήταν αυτά κρυμμένα? DJ Row Naked. Αυτό και αν δεν έχει στίχους. I want to get naked with you. Για πάμε λίγο για να προτείνετε τραγούδια για το τελευταίο τέταρτο. 90's.

DJ Rowe Naked. Θα με τρελάνετε, εσείς θα με τρελάνετε. Έχω επόμενο KLF και ο ταξιάρχος μου ζητάει KLF 3AM Eternal. Δεν ξέρω, γράφει, έτσι μου ήρθα. Είχα KLF, αλλά είχα αυτό που δεν περίμενα. Μινεάπολη, ακούει Μινεάπολη. Πάμε, play. Unbelievable ακροατήριο. Είστε ένα τραγούδι μπροστά πάντα.

90's ξεκινούσαν με αυτόν τον ήχο. KLF, μια που τους γνωρίσαμε, μια που εξαφανίστηκαν. Last Train to Transcendent. Τι τραγουδάρα. Και άλλη τραγουδάρα, το Justified and Ancient. Λοιπόν, όταν είπα 90's, εννοούσα καμένα 90's. Λίνα, το Living on Video Transsex είναι 80's. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο στο Gameathlon. Δεν με έχει στο Instagram, φίλο. Το story που έκανε έχει το Living on Video. Αλέκο, όταν λέω 90's, εννοώ καμένα 90's. Όχι Brian Adams και εσύ. Εννοώ κάτι τέτοιο. Του τρελού. Ποτέ δεν μάθαμε ακριβώς πώς τον έλεγαν αυτό. Στο MTV τον έλεγαν Ινικαμούτζε. Here comes the hot stepper.

Καμούζε. Here comes a hot stepper. Θέλω λίγο χρόνο τώρα. Έχω βρει το τελευταίο τραγούδι. Τι δεν μπήκε και ήταν στη λίστα. Mars, Pump Up the Volume. Wham Duo Project, King of My Castle. Θα μπει αύριο. Living on My Own, Freddie Mercury. Faithless, God is a DJ. Λοιπόν, φοβερό αυτό που μου έστειλαν σήμερα κιόλας. Ο Max Verstappen θα τα βάλει με 100 οδηγούς, 100 και αυτός 101 οδηγούς στο Silverstone. Έχουν διαμορφώσει ειδικά την πίστα με kart. 100 οδηγοί, YouTubers, streamers, δημιουργοί περιεχομένου, YouTubers δηλαδή. 100 οδηγοί και ο Max Verstappen που θα ξεκινήσει τελευταίος. Έχω πει κάποια στιγμή, όταν από τελευταίος έβγαινε πάντα πρώτος, ότι αυτός θα αργήσει μια μέρα να πάει στην πίστα. Δεν θα το έχουν έτοιμο το αυτοκίνητο, θα πάρει το δικό μου το Γιάρης και πάλι θα βγει πρώτος. Γιατί είναι η στόφα έτσι, η δική του. Φέτος βέβαια έχουμε τον πόνο μας με τη Ferrari, τα ψυχολογικά μας. Έχουμε το Max. Στεναχωριόμαστε για τον Αλόνσο. Αλλά έχουμε νέο ίντελμα. Τον Αντρέα και με Αντωνέλη. Αλέκο σημειώνω Black Box για αύριο. You're unbelievable. You're all unbelievable. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, Over and Out. Σας έκανα 90's party σήμερα. Από το πουθένα. Διότι αν βρέκει FM, you're unbelievable.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
2: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
4: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
3: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
4: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
3: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
4: και 698-8888-552.
3: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις. Αγάπα, σαν να μην...

0: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 6977 474 539.
5: Αμβρακία FM.

Να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

life.

0: but not take.
1: Ανδρακία FM.
2: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
1: Ανδρακία FM. 1, 2, 3, 4.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φυγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αρκαία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

πιτσιρικάρια να μην παραπονιέτε. Ήδη φτάσαμε στην Τετάρτη. Όλα τσουλάνε γρήγορα και θα τσουλήσουν πολύ γρήγορα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Το νομβρακέ FM, το 919.gr και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Ίσως το πιο όμορφο σημείο της πόλης στο νομβρακέ FM. Το λέω και το εννοώ δηλαδή. Από εδώ ξεκινάει άλλωστε η μουσική της πόλης. Και όχι μόνο τα πρωινά. Το 24-7 που λένε και στην πατρίδα. Μαζί σας όλη μέρα. Η θερμοκρασία το βράδυ έπεσε στους 19 βαθμούς. Ήταν το πρώτο βράδυ που τράβηξε σεντόνι για να κοιμηθώ. Ένιωθα άβολα χωρίς. Και όλα αυτά με μια εβδομάδα διαφορά. Πλέον οι νύχτες είναι ανθρώπινες, τα πρωινά έχουν ένα κρυουλάκι, αλλά ακόμη ο καιρός καλά κρατάει.

Καλημέρα μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά. Το διάσημο δεκάλεπτο των Βρακέφεν. Το πιο διάσημο δεκάλεπτο δηλαδή, που σας έχω όλους εγκλωβισμένους στο αυτοκίνητο. Καλημέρα Κωνσταντίνα και Ιωάννα.

αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια έχουν μάθει τα παιδιά από αυτό το δεκάλεπτο, από αυτά τα δύο πρώτα. Πού μπορεί να τα βάλει μετά στο Spotify και το Spotify να τους πω ότι είναι κάποια αντίστοιχα. Και κάποια τυχαία παιδιά που οι γονείς ακούν ακόμη ραδιόφωνο, που ακούν πολύ ραδιόφωνο, να έχουν μια μουσική άποψη δική τους. Διαφορετική από τους συμμαθητές. Όχι τη ριντάχτα τραπ κλπ.

Και εδώ έχουμε δύο στρατόπεδα. Έχουμε αυτούς που δεν θα κρεμάσουν ακόμη το μαγιό τους, δεν θα το ανεβάσουν στο πατάρι στην τουλάπα, θα επιμείνουν μέχρι τέλους, μέχρι να τους πιάσει η βροχή την ώρα που κάνουν μπάνιο. Και είναι και η φίλη μας η Όλγα, καλημέρα στην εξωτική Ελεουσάρτας, που γράφει περιμένοντας να βρέξει και ελπίζοντας σύννεφα σύντομα. Όλγα μου, θα σε απογοητεύσω, δεν προβλέπεται βροχή σύντομα. Μετά θα παραπονιόμαστε για τη λασπούρα. Γενικά πάντα θα παραπονιόμαστε για κάτι. Οπότε λέω να πάμε με το κύμα, όπως πάει. Καλημέρα στον Νικό Κατσινέλη, καλημέρα στον Κίτρινο Στόλο. Όσο υπάρχουν αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα δεν πηγαίνουν μόνα τους, θα μεσουρανεί το ραδιόφωνο. Buenas días, μας γράφει η Πρέβεζα. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα, Βρακιά FM, μας γράφει και ο φίλος μας ο Αλέκος. Sunset in Aegean. Το θέλουμε, έτσι, να κρατάμε λίγο ατμόσφαιρα. Divangelo, Άλεξ Μιχαλάκης. Καλημέρα και στη Βουνοπλαγιά, στην Ηλιόλου, στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων. Τσέλοφα γράφει στα Γιαννιώτικα. Ελπίζω να λέω σωστά στον τόνο, γιατί δεν έχει τόνο. Πρωινή Βάρδια. Καλημέρα, Βασίλη. Μιχάλη. Δημήτρη Κύριλε. Καλημέρα στη Δήμητρα. Ιωάννη Νατσέκ.

Μαγικό δύο instrumental. Back to back και το ξεκίνημα. Αν και ο φίλος μας ο George, που στέλνει μποντζόρνο σε όλη την αμβρακιωτική παρέα, γράφει ένα ιταλικό ξύπνημα, βρε αδερφέ. Να ξεκινήσει όμορφα η Τετάρτη μας. Δεν μου έρχεται κανένα ιταλικό. Ξεκινήσει όμορφα η Τετάρτη μας. Δεν μου έρχεται κανένα ιταλικό.

Εντάξει, αυτό το τραγούδι είναι μαγικό. Είναι καθαρά ραδιοφωνικό, δεν μπορείς να το ακούσεις και να το βάλεις κάπου αλλού. Darren Hayes, Insensible. Ιταλικό θέτε, ιταλικό πάρτε. Cinquanta mila. Είναι η Ναζίλη.

Ελένα Ζήλη, Γκουλιάνο Πάλμα, Τσινκουάντα Μίλα. Τραγουδάρα έρχεται επίσης. Σας περιμένω στο 919.gr. Θέλουμε τα μηνύματά σας.

είναι όπως ένα τραγούδι, αν αλλάξει εντελώς κατηγορία. Το να διασκευάσει το Lose My Religion δεν λέει τίποτα. Το να το κάνει σε Gregorian style, σε ψαλμωδία, ναι. Ναι. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα στη Μινεάπολη, Ιωάννη. Παραγγελιά Lou Reed. Walk on the wild side.

0: από τα ιστορικά τραγούδια. Walk on the Wild Side, ο DJ S το έκανε λίγο πιο πρωινό, λίγο πιο δικό μας. Ο μεγάλος Lou Reed. Καλημέρα στο εξωτικό Χαλάνδρη, καλημέρα Ευάγγελε. Είναι τώρα τι να σας πω. Το να είσαι στην Άρτα στον Ευρακέ FM και να παίρνεις ένα μήνυμα από το εξωτικό Χαλάνδρη, από την Αθήνα, από τη Χαλκίδα, από Θεσσαλονίκη.
1: Una giornata particolare.
0: Είναι κάπως.
1: Si inizia con un buon caffè.
0: Είναι κάπως ανεβαστικό.
1: L'amore in città. E c'è un profumo.
0: Ιταλικό θέτε, ιταλικό πάρτε ξανά.
1: Come la Sofia Lore, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida.

Ο δικός μας Λουίτζι Καταλάνο, Ντόνα Κάρμεν. Καλημέρα Στρωμάη, που σημαίνει καλημέρα μαέστρο, μας στέλνει Αγγελική από τη Λευκάδα. Ο Νίκος Κατσινέλης, γιατί κάνει παράπονο, εγώ είπα για. Δεν είπα για τον κίτρινο στόλο σήμερα. Ούψ. Καλημέρα στον κίτρινο στόλο. Είπα καλέ, είπα στην αρχή. Δεν είπα ότι όσοι υπάρχουν αυτοκίνητα θα υπάρχει ραδιόφωνο. Σήμερα δεν το είπα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Είμαστε μια ωραία, μια όμορφη παρέα είμαστε.

το χάσατε, ήταν LP και το διάσημο Other People. Τώρα πότε θα γυρίσει ο Χρήστος Έξαρχος? Δεν ξέρω, πιστεύω την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε καλό στο να και σάργησε. Νομίζω ότι η μέρα χρειαζόταν και λίγο άμπα. The winner takes it all. Στον Ομπραγκιά FM και το 919.gr. Μια αλλιόλουστη Τετάρτη.

μη βιάζεστε, γιατί τα καλύτερα δεν ήρθαν ακόμη. Φίλοι μου Αγγελική, μια ηλιόλουστη Τετάρτη με μια τέλεια διάθεση, τι θέλει? Θέλει Carpenters στην κορυφή του κόσμου. Top of the world. Δικό μου αγαπημένο. Και πάνω στην ώρα να έρχονται φωτογραφίες από τη θάλασσα, από τη Χαλκίδα. Εντάξει, respect.

Carpenters, Top of the World. Έκανε ο Ντιμ Ζαχ μαζονάκι. Παρακαλώ να με ενημερώσετε αμέσως. Η Κάθιν λέει τελική μετακόμιση από το εξοχικό. Άντε, game over και για φέτος. Κάθιν, σε ζηλεύω πάρα πάρα πολύ με την καλύτερη έννοια. Στον παράδεισο που βρίσκεσαι. Ο Θεός Φρανκ. Ο λατρεμένος.

ο θείος Frank Sinatra, Strangers in the Night, σε πολύ όμορφο ρετουσάρισμα. Αγγελική, θα αρχίσουν τα κυριακάτικα μεσημέρια που θα ζητάτε τραγούδια. Κοιτάξτε λίγο να κρυώσει ο καιρός, να μαζευτούμε μέσα, γιατί ακόμη δεν έχουμε μαζευτεί. Ήταν πολύ ωραίο το δοκιμαστικό που κάναμε, αλλά απαιτεί μεγάλο κρατήριο. Το να ζητούν Κυριακή μεσημέρι ένα δύο ώρο οι ακροατές τραγούδια στο 919.gr και κάπως καημένος να προσπαθεί να τα βάλει σε μια σειρά. Κάποιος καημένος. Πάτζο Ντιλέι, Μπιάτζο Αντωνάτσι, Ιταλικό θέτε.

Τζεντιλή. Εδώ είχαμε Dim Zach, το οποίο θα ψάξω να έκανε μαζονάκι στα αλήθεια. Biagio Donace. Μ' αρέσει και το όνομα αυτό, Biagio Donace. Επίσημη πρόσκληση από Χαλκίδα έχω τώρα και θα την τιμήσω. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στην Αθήνα. Πολύ Αθήνα έχουμε, πάρα πολύ Αθήνα. Τα πίνεις στο χάρτη, λέει, δεν φαίνονται. Caruana, Reflections of a Poem.

ιδιαίτερη περίπτωση, Καρουάν Κούρδος, Reflections of a Poem. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, στο ηλιόλου στο Εδιμβούργο. Το έχετε συχνάσει σε αυτό? Φτιάχνω κέικ πρωί πρωί. Daft Punk, Da Funk, βεβαίως. Τη δεύτερη ώρα το βάζω στη λίστα. Η πιο τρελή διασκευή που έχω νομίζω ότι είναι αυτή. Τζανάρο Κόσμο Παρλάτο, You Spin Me Round Like a Record.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και πάμε για δεύτερη ώρα. Ευτυχώς έχουμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Έχει φύγει ο πρώτος καφές. Έχουν ξυπνήσει οι αισθήσεις, στο μυαλό δηλαδή. Έχει λυθεί η γλώσσα. Λες και ήταν δεμένη την πρώτη ώρα. Στον Αμβρακία FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ακριβώς στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή, που το κέντρο της πόλης είναι το εκθεσιακό κέντρο. Ντούπου ντούπου ακούς σφυριά, φτιάχνουν την έκθεση. Θα ζήσουμε 2 εβδομάδες μέσα στον κόσμο. Πολιτισμικό σοκ. Στο στούντιο, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Κλασικά πράγματα. My Army of Lovers.

ξέχαστη, Army of Lovers. Είμαστε στο ξεκίνημα των 90's. Ήταν ό,τι πιο εντυπωσιακό είχαμε ακούσει εκείνη την εποχή και κράτησε αρκετά, αλλά όχι πολλά χρόνια. Αυτό τώρα ξεχνιέται. Αυτό το ακούω και νομίζω ότι είμαι DJ στο τουριστικό. Tony DeBart, The Real Thing. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Hair Code. Ετοίμασε βαφές και ρεφλέ. Φτάνει η ώρα. Έφτασε δηλαδή.